Φίλοι ακροατές, χαίρετε και καλώς ορίσατε στην εκπομπή της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Wellington που ακούγεται από το Access Radio κάθε Κυριακή στις 2 η ώρα. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας σήμερα με τον Γιώργο Κουλαξίζη και το ακορντιόν του που μας έπαιξε ένα συρτό και μπάλο. Και σε αυτό το σημείο ας μην ξεχάσουμε ότι η ετήσια Γενική Συνέλευση της Κοινότητας σήμερα που αρχίζει σε μία ώρα, στις 3 η ώρα στην αίθουσα της κοινότητας. Και σας παρακαλώ όσοι είστε μέλη μπείτε στο αυτοκίνητό σας, συντονιστείτε στους 106,1 μεγακύκλους στα FM, ακούστε την εκπομπή στο δρόμο και σας υπόσχομαι ότι θα έχω το ραδιόφωνο στην αίθουσα για να ακούσετε την υπόλοιπη εκπομπή. Γιατί όπως ξέρετε η εκπομπή ηχογραφείται Πέμπτη βράδυ. Και συνεχίζουμε την εκπομπή με τον αδελφό του Γιώργου, τον Λάζαρο Κουλαξίζη, που θα μας παίξει ένα σιλιβριανό, που η τεχνητή νοημοσύνη μου λέει ότι είναι ένα παραδοσιακό μουσικό κομμάτι που παίζεται συρτός χορός ή γαμήλια πατινάδα προερχόμενο από τη Σιλιβρία της Ανατολικής Θράκης. Βλέπετε, μαθαίνουμε κάτι καινούριο κάθε μέρα. Και μαζί με τον Λάζαρο Κουλαξίζη συμμετέχουν ο Αγαθώνας Ιακωβίδης και η Σοφία Παπάζογλου. Καλή σας ακρόαση.

0: Πολύ ωραία. Τώρα, φίλοι ακροατές, σας έχω μια ευχάριστη έκπληξη. Έχω τη χαρά να καλωσορίσω στο στούντιο τον Δημήτρη από την Κέρκυρα. Καλώς όρισες, Δημήτρη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Πες μας λίγο για τον εαυτό σου, Δημήτρη.
1: Είμαι από την Κέρκυρα, όπως ήδη είπαμε. Ήρθα στη Νέα Ζηλανδία το Δεκέμβρη του 2016 για να κάνω το διδακτορικό μου στο Μάση, στο Palmerston North. Είμαι υδροβιολόγος και πλέον δουλεύω στο Wellington.
0: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Πόσο καιρό είσαι τώρα στο Wellington?
1: Στο Wellington είμαι εδώ και σχεδόν 3 χρόνια. Απλά μεταφέρθηκα μάλλον στο γραφείο της εταιρείας που δουλεύω στο Wellington και απολαμβάνω την πόλη.
0: Και έμαθα κάτι πολύ ασυνήθιστο για Έλληνα, παίζεις και cricket.
1: Ναι, είναι ο παράγοντας Κέρκυρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Οι ντόπιοι είχαν δει το βρετανικό ναυτικό να παίζει cricket γύρω στο 1800 κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ξεκίνησε. Και παραξενεύτηκαν, ρώτησαν, έμαθαν και σιγά σιγά άρχισαν να φτιάχνουν τις δικές τους ομάδες. Και είναι μία από τις 2 ή 3 αθλητικές ομοσπονδίες που έχουν την έδρα τους εκτός Αθηνών.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, φίλοι κροατές, η αφορμή που έφερα τον Δημήτρη στο στούντιο, ο Δημήτρης με πληροφόρησε γιατί δεν ήξερα για το πρόσφατο θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου. Ομολογώ ότι δεν είχα ακούσει πολλά τραγούδια του και σε ευχαριστώ, Δημήτρη, που μου στείλες μερικούς συνδέσμους να ακούσω τα τραγούδια του και πιστεύω ότι μας έχεις ετοιμάσει μερικά τραγούδια για την εκπομπή μας σήμερα.
1: Βεβαίως, ήταν νομίζω μια καλή ευκαιρία για ένα αφιέρωμα.
0: Και τι θα ακούσουμε πρώτα?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι το οποίο θα ήθελα να αφιερώσω στην πόλη του Wellington. Θα καταλάβετε από τους στίχους γιατί. Λέγεται Θαλασσογραφία.
0: Μάλιστα.

0: Πολύ ωραία, αφήσα γέρι. Γι' αυτό το αφιέρωσε στο Wellington, ναι.
1: Για όποιον δεν κατάλαβε, ναι.
0: Για όποιον δεν άκουσε τους στίχους. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε στο πρόγραμμα? Ποιο είναι το επόμενο τραγούδι, Δημήτρη?
1: Τώρα θα ακούσουμε το Ζεϊμπέκικο. Είναι μια συνεργασία του Διονύση Σαββόπουλου με τη Σωτηρία Μπέλου. Και έχει καταγραφεί κιόλας σε βίντεο από τον ίδιο τον Σαββόπουλο να λέει την ιστορία ότι ήθελε να κάνει ένα τραγούδι το οποίο θα ήταν έτσι, με παραδοσιακά στοιχεία, να είναι ένα λαϊκό τραγούδι. Και λέει, ποιον θα βάλω να το τραγουδήσει? Σωτηρία Μπέλου, ας το δοκιμάσω. Δέχτηκε η γυναίκα, το τραγούδισε πάρα πολύ ωραία όπως θα καταλάβετε, και βγαίνει ο Σαββόπουλος μέσα στον ενθουσιασμό και τη ρωτάει πώς φάνηκε η Σωτηρία, και του απαντάει η Μπέλου: «Αχ, Διονύση μου, με έκανες και τραγούδισα pop».
0: Εντάξει, ας το ακούσουμε το τραγούδι.

0: Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή της Σωτηρίας Μπέλου, ειδικά στα πιο όρημα χρόνια της. Και πολύ ωραία είναι και η διφωνία που κάνουν οι δύο τους, ο Σαββόπουλος και η Σωτηρία Μπέλου. Λοιπόν, Δημήτρη, τι άλλο έχεις να ακούσουμε?
1: Για το επόμενο, έχω μια μικρή ιστορία προσωπική. Έχω τραγουδήσει εγώ με τον Σαββόπουλο.
0: Αλήθεια?
1: Βεβαίως. Συναυλία.
0: Πω. Famous.
1: Of course. Ήμουνα, νομίζω, Δευτέρα Γυμνασίου και γινόταν μια συναυλία πριν τους Ολυμπιακούς το 2004 στην Πάτρα. Και για κάπως, με κάποιο τρόπο, η ομάδα των προσκόπων, μάλλον των οδηγών, απλά δεν ξέρω πολύ τους οδηγούς, γι' αυτό λέω των προσκόπων, είχε καταλήξει να πάει στην Πάτρα για να είναι μέλος της χοροδίας από την Κέρκυρα. Και γνωρίσαμε τον Σαββόπουλο, κάναμε γύρω στη μισή ώρα πρόβα και μετά μας βγάλανε στη μεγάλη πλατεία της πόλης να τραγουδήσουμε. Και μέσα σε όλα τα άλλα που είπαμε ήταν και το επόμενο.
0: Και ποιο ήταν αυτό, Δημήτρη?
1: Το «Σαν τον Καραγκιόζη».
0: Α, αλήθεια, είναι ένα από τα λίγα που έχω ακούσει. Για να το ακούσουμε μαζί.

0: Πολύ ωραία. Προχωρήσουμε τώρα στη Σινεφούλα.
1: Βεβαίως. Το οποίο είναι ένα τραγούδι το που παραδόξως ακόμα λατρεύω. Και ας σου πω γιατί. Όταν ήμουν μικρός πάλι, η μητέρα μου είχε ένα κινητό Nokia, από εκείνα τα μονοφωνικά, αν θυμάσαι.
0: Yeah, ναι.
1: Και είχα βρει τρόπο να ηχογραφήσω τις νότες της Σινεφούλας με τα πλήκτρα του κινητού και το είχε για ηχοκλήσεις. Και το είχα και εγώ, αν θυμάμαι καλά, το ίδιο κινητό, που σημαίνει ότι λίγο πολύ συνέχεια έπεσε η Σινεφούλα κάθε μέρα, αρκετές φορές την ημέρα. Και είχε φτάσει ένα σημείο που ήμουνα, δεν ξέρω αν μου αρέσει πια αυτό το τραγούδι, αλλά τώρα που έχω πολύ καιρό να το ακούσω, νομίζω πως ήρθε η ώρα.
0: Okay, okay. Να το ακούσουμε.

Κι έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης συνεφούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Σαν σύννεφα, συννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Good afternoon, dear listeners, and welcome to the weekly radio show of the Greek Orthodox community of Wellington here on Wellington Access Radio 106.1 FM. I do hope you're enjoying the show. Today we're playing a lot of the music of Dionysius Savopoulos, one of the great composers and musicians of Greece who passed away recently. And I've got another Dimitri with me today, helping me with the broadcast and introducing me to all these songs. So today you get double Dimitri.
2: Isn't that right?
3: Yep.
1: Indeed.
3: The D&D crew.
4: Και επόμενο τραγούδι είναι το «Και τι ζητάω» σε στίχους Γιάννη Γεωργακόπουλου και μουσική Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Σε αυτό το τραγούδι ο Διονύσης Σαββόπουλος έκανε μια πολύ καλή συμμετοχή μαζί με τον Λαβρέντη.
1: Πάμε να το ακούσουμε.

0: Πολύ ωραίο και αυτό. Κάπως η εισαγωγή μου θυμίζει όταν περπατάνε clowns στο τσίρκο. Τέλος πάντων, φίλοι ακροατές, ακόμα μια φορά θέλω να σας υπενθυμίσω για την ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει σε περίπου μισή ώρα στην αίθουσα της κοινότητας, στο Παρθενώνα, πάνω στο τρίτο όροφο, και σας παρακαλώ πηγαίνετε εκεί τώρα, γιατί πρέπει να εγκρίνουμε νέο καταστατικό. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η Γενική Συνέλευση. Και τώρα, Δημήτρη, θέλω να σου αφιερώσω εσένα ένα τραγούδι.
1: Όχ.
0: Όχι, όχ. Θα ακούσουμε την χοροδία των αδελφών Καραβιώτη και θα μας πούνε το τραγούδι «Κέρκυρα με το Ποντικονήσι». Τραγουδάει η Επτανησιακή Χοροδία και παίζει η Μαντολινάτα των αδελφών Καραβιώτη από το δίσκο «Τραγουδώντας την Επτάνησο». Και Δημήτρη, σου το αφιερώνω σε σένα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για τη ιδιαίτερη σου πατρίδα.

0: Σου άρεσε αυτό το τραγούδι?
1: Πάρα πολύ, Δημήτρη, ευχαριστώ. Κατά την ταπεινή μου άποψη, εντελώς αντικειμενικά, είναι ένα πανέμορφο τραγούδι για ένα πανέμορφο μέρος.
0: Έχω πάει Κέρκυρα, σου το είπα, ναι. Και εγώ συμφωνώ. Λοιπόν, θα σας πω, φίλοι ακροατές, εγώ για το επόμενο τραγούδι, πάλι του Σαββόπουλου, λέγεται «Ας κρατήσουν οι χωροί». Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όταν το πρώτο άκουσα, μου στείλε ο Δημήτρης το σύνδεσμο. Σαν μουσικός, άμα ακούσετε το ρυθμό, το τραγούδι είναι σε 7-8, δηλαδή σαν καλαματιανό, και η εισαγωγή είναι σε 10-8, δηλαδή 3-3-2-2. 3-3-2-2. Ακούστε και παρατηρήστε. Και να απολαμβάνετε και το τραγούδι. Ο Διονύσης Σαββόπουλος, στίχος και μουσική, «Ας κρατήσουν οι χωροί».

0: Dora Filia Croatessa, τελειώσουμε το αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο με ακόμα ένα τραγούδι που μου άρεσε εμένα πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τι να τα κάνω τα τραγούδια σας. Και εμένα μου άρεσε, κάπως μου θυμίζει το στυλ της Αρλέτας, δεν νομίζεις?
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Και οι ακροατές μας ξέρουν, έχω παίξει τελευταία πολλά τραγούδια της Αρλέτας. Για να ακούσουμε τον Διονύση Σαββόπουλο, τι να τα κάνω τα τραγούδια σας.

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας,

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπεδα.

Πολύ ωραίο τραγούδι, δεν νομίζετε φίλοι ακροατές? Και πολύ απλό, η κιθάρα σφυρίζει ο ίδιος και τραγουδάει σε ρυθμό 9-8, καρσιλαμά δηλαδή, γρήγορο καρσιλαμά. Λοιπόν, εδώ θα αφήσουμε τον Διονύση τον Σαββόπουλο, αιωνία του η μνήμη, και για τους φίλους του Τσάμικου, ας σας πέ...

0: φτιάξω ένα δύο, να δούμε πόσο θα μας πάρει ο χρόνος. Λοιπόν, Μίτσο, θέλω να σου αρέσουν τα τσάμικα.
1: Κάτι ακούω.
0: Κάτι ακούς. Δεν τα χορεύεις, ε?
1: Όχι.
0: Μπορεί να σε φανταστώ στη φουστανέλα.
1: Δύσκολα.
0: Δεν ταιριάζει με την Κέρκυρα.
1: Έως απίθανο.
0: Λοιπόν, η Φιλιό Πυργάκη θα μας πει δύο τσάμικα. Τι να σου τάξω, βρε ζωή, και μια μάνα απόψε μάλωνε. Για να την ακούσουμε.

0: Πολύ ωραία από τη Φιλιό Πυργάκη για τους φίλους του Τσάμικου. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και με βοήθησες στην εκπομπή. Νομίζω θα συμφωνούν οι ακροατές ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ που μου έκανες και κάποια εισαγωγή, ας το πούμε, στη μουσική του Διονύση Σαββόπουλου. Εύχομαι να ξανάρθεις στην εκπομπή μας και μάλιστα ίσως κάνεις και μια εκπομπή μόνος σου. Όπως βλέπεις, είναι πολύ εύκολο, δεν είναι?
1: Ξανά. Χαρά μου. Ήταν πάρα πολύ ωραία και ελπίζω να το απόλαυσαν και οι ακροατές.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς όμως πέρασε ο χρόνος μας και δεν έμεινε παρά να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Ελπίζω, φίλοι ακροατές, να σας δω σύντομα στη Γενική Συνέλευση. Να είστε πάντα καλά, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Και θα τελειώσουμε με δύο τραγούδια, πρώτα από το CD, το γραμμόφωνο της Μίνος. Θα ακούσουμε πρώτα τον πρόδρομο Τσαουσάκη στο Ζεμπέκικο «Γιατί καλέ γειτόνισσα» σε μουσική του ίδιου και στίχους του Λεωνάρδου Μπουρνέλη. Και αμέσως μετά ο Σπύρος Ζαγοραίος θα μας πει το Χασαποσέρβικο «Από βραδύς ξεκίνησα», επίσης γνωστό ως Χατζικυριάκιο. Τη μουσική και τους στίχους τους έγραψε ο Δημήτρης Γκόγκος, επίσης γνωστός ως Μπαϊαντέρας. Φίλοι ακροατές, μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, από τον Δημήτρη
1: και από τον Δημήτρη, γεια σας και χαρά σας.
0: Bye-bye.